Είχα αργήσει. Ντύθηκα βιαστικά, γρυφούστα και μπλούζα γκρι. Δεν έβλεψα το χρώμα πρόσωπό μου. Τίποτα που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή. Ο χρόνος κυλούσε πιέζοντάς μου. Πάνω στον πανικό μου τηλεφώνησα για να έρθει ένα ταξί να με πάρει. Ήταν λάθος μου. Ήταν αντίθετο στις στοιχειώδεις αρχές συμμαχικότητας. Ήταν λάθος μου. Το παραδέχομαι. Κατέβηκα μπροστά στο Λαμπρόπουλο και προχώρησα ως το ξενοδοχείο με τα πόδια. Ζήτησα το κλειδί του δωματίου αριθμός 6, όπως συμφωνήσαμε. Η βαλίτσα τα κάτω από το κρεβάτι, όπως συμφωνήσαμε. Είχα αρχίσει να ηρεμώ, είχα αρκετό χρόνο στη διάθεσή μου. Συναρμολόγησα το όπλο και το σιδαστήρα. Το πήρα στην αγκαλιά μου. Σκόπευσα αριστερά, δεξιά, μέσα από τις γρίλες. Είχα αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί κάποια οικειότητα ανάμεσά μας. Στις 10:30 φάνηκε το λεωφορείο που φέρνει τους επιβάτες από το αεροδρόμιο. Ήμουν έτοιμη. Αλλά εκείνος δεν ήταν εκεί. Κοίταξα καλά, με το δάχτυλο του σκανδάλι. Δεν ήταν εκεί. Έμεινα έτσι για κανένα δεκάλεπτο. Στο διπλανό δωμάτιο είχαν ανοίξει ραδιόφωνο. Άκουγα το τραγούδι, ήταν σαν να με κορόιδευε. Αποσυναρμολόγησε το όπλο και άφησε τη βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι. Βάλεσε με τα πόδια στο δωμάτιο και από εκεί με το λεωφορείο γύρισε σπίτι. Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρω ότι εδώ και 10 μέρες, από τη στιγμή που μου ανατέθηκε αυτή η αποστολή, δεν συναντήθηκα και δεν συζήτησα με κανέναν. Ανάλλαξε το πρόγραμμά του μετά από κάποια διαρροή. Η διαρροή αυτή δεν προήλθε από μένα. Είμαι πρόθυμη και είμαι έτοιμη να αναλάβω άλλη αποστολή, γιατί είμαι πιστή στον κοινό νου. Είμαι πιστή στον κοινό νου.